0: Κύρα Γιώργενα, ο Γιώργος σου που πάει.
1: Πάει, ο δικός μας πάει.
0: Για που το βανε και που το ξενυχτάει.
2: Λες το ξενυχτάει.

0: no se doidan.
1: Κύρα Γιώργενα, στο λέω υπερτίνος, ο Γιωργάκης σου

καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Μαζί αυτό, ε.
1: Στον έρωτα πληρώσαμε, το πάθος μας ενώσαμε, τον εαυτό μας δώσαμε και δύο κορμιά λυτρώσαμε.

0: como está Sabo.
1: Μη μου μιλάτε, απόψε θέλω μόνος μου, να πιω μονάχος εδώ τη γωνιά. Εγώ...

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Δεν γιάσες, τις μέρες μας, τη γρήγορα της βράδιασες. Στα χρώματα σου γέρνω και κοιμάμαι.

πως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον υπνοβάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη

Έχω ακούσει να μου λένε για τη μαγιά πως τη γνωρίζουν είναι κάτω τα κι απ' έξω. Έχω ακούσει να μου λένε κάτι παιδιά για την πουτάνα τη ζωή και πως να αντέξω. Που έχω γνωρίσει μες στη νύχτα μια ζωή ψυχοπαθείς, αλήτες και ροσκόπους.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Να πούμε κι άλλο.
2: Βέβαια.
1: Να πούμε κι άλλο.
3: Να πούμε,
1: πήγαμε.
3: Να πούμε.
1: Έλα, Βασιλείο, η δικιά σου σειρά.
2: Πάμε.
1: Έλα.
4: Αλλά πάνω όλο Βασιλείο. Βίπα, αλλά σας λαχαίνει σε μία χάντε ραδιο δβάσιο, Βανίκ.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες να πας.

σε πληρώσω όσο όσο. Μόνο για μια καλή νύχτα, πουτάνα, αμνησία, πόσα θέλει.